0: Radio Mix. Mix. Mix.
1: Wow, wow. Ο πίσεν δεν εστάσου, α. Αγεώδη. Κομπλέτο καντέλα. Yeah, yo, Gansa.
2: Mami, ο πίδου,